0: Ευχαριστούμε την οποία έχετε.
1: Σάββα και πάω μας. Πάντε νόμιδε. Πατζέα. Ρίγα με ερμοζή. Δεν ζω με σε ερμοζή. Μου τσουσέστα.

παράσκοπο. Παράσκοπο του δία. Ορόσκοπο του δία. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?